τα νάτα. Μου και φάγα μα φάει ο καλύτα μάιο έγι το κυμαρτολού και μαλτάει το κοτόλου λάνι λανγία. Τα και μαλχού και ο του απέτα ο μαλκόρε φάγα μάτω άτω άτω και και τα όφια είπε και μαλτόλου και του ήταν το νούμι. Τα και φάγα χάφη και μαλτόλου με είχε κόβει κοτό απέ άφη φιώνα. Ο μου αφίω ο του απέτα ο λάου η κόμα πέρα τα εμένα.